0: FM είναι σε μεκ και ευμεκ.
1: Φρεντερίκ Σόπεν, Μπαλλάτ Αμαρτσόρς, όπους 52, Φαμίνορ, և Μαζούρκα, όπους 63, Αμαργερκού, Φαμίνορ. Καταρούμε Βλαντιμίρ Χοροβίτσα.